Κόσμο σόχτο, έτσι βίλο τε κλέ. Κι ζελίλο, έτσι σύρνο μωρή. Με καμδάλε, τσέκι, τσίστο ντροξφέιτ.